0: ταινία Παγωναρίνη να μένουν από Roy Waterphone Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουόνα. Στα τσουίπο ουόν. Ω τε πόγι. Η βουγγίνη καρινέ μου. Είναι τε πόρο ρόι.
0: Τε πόρο ρόι είναι τε πόγινα. Ωα τε ταρά το ουόνα τε κλικαπάιτ. Τε νουα τε ταρά το ουόνα χωίνς ο νόα τε κλικαπάιτ. Αουα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάιτ. Μεώα τε ταρά το ουόνα τε κλικαπάιτ. Ο νόα τε ταρά τε νουα τε κλικαπάιτ. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάιτ. Ωα είτε βίνε το ουόνα τε ταρά βανούα τε κλικαπάιτ.
2: Είμαι τε ρόιρε κορναπα. Κορναπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε ου. Κουάιτε ου. Κουάιτε ου.
0: Ωραία είναι να μαγαίνα. Ο απού είτε τα αρά ο νόα ανακήκα πάει. Δεν επού είτε τα αρά τε βήμα ο νόα ανακήκα πάει. Αν είναι επού είτε τα αρά τε βήμα το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομπούντεου, κομπούντεου, κομπούντεου ο τεφόμ.
0: Τι με φάντωνε. Εσέν είτε έναν κορορόι ένα τα ουάκι ο απού είπε λάβα τεσάν και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν γενικού αναχωγέλ.
2: Γεμάνι!

0: όταν ήταν παγωναρίνη με έναν από Roy Waterphone, Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουόνα. Στα τρίπο ουόν. Ο τεπόκι, η βουκίνη καρινέ μου, η τεπόρο ροϊ.
0: Τεπόρο ροϊ είναι τεπόγινα. Ωα τεταρά το ουόνα τε κυκαπάει. Τενούα τεταρά το ουόνα χωίνς ο νόα τε κυκαπάει. Αουα τεταρά τενούα τε κυκαπάει. Μινέα τεταρά το ουόνα τε κυκαπάει. Ο νόα τεταρά τενούα τε κυκαπάει. Ουανούα τεταρά ο νόα τε κυκαπάει. Ωα είτε βίνε το ουόνα τεταρά ουανούα τε κυκαπάει.
2: Είμαι τεράιδε, κορνάπα. Κόρλαπα, κουάιτα ου, κουάιτου κόμε ουέα, κουάιτε τέλικα, ουόντοφο!
0: Κοροράιντε να μαγαίνα, ουαβούιτε τα αρά, ο νόα ανακίκα πάει. Δεν ευούιτε τα αρά, τε βήμω ο νόα ανακίκα πάει, αν είναι ευούιτε τα αρά, τε βήμε το ουάνα ανακίκα πάει.
2: Κομπόντα ου, κομπόντα ου, κομπόντα ου, ουόντοφο!
0: Τι με πάντωνε, εσέν ήταν ένα κοροράι, ένα ταουάκι, ουαβούιμε ρεύα τε σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέιτα γεν σου αναγωγέ.
2: Γεια μάνι!

0: ταινία Παγωναρίνη να είναι ένα πορρόι Vodafone Ιωάννη Τάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τσουίπο ον. Ο τεπόκι. Υπουγίνη καρινέ μου. Είτε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι τεπόγινα. Ωα τεταρά το γόνα τεκλή καπάις. Τενούα τεταρά το γόνα χωίνς ον ωα τεκλή καπάις. Αωα τεταρά τενούα τεκλή καπάις. Μιλέω τεταρά το γόνα τεκλή καπάις. Ον ωα τεταρά τενούα τεκλή καπάις. Βανούα τεταρά ον ωα τεκλή καπάις. Ωα είτε πίνε το γόνα τεταρά βανούα τεκλή καπάις.
2: Είμαι τεροίδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε γόνα ουέα. Κουάιτε τέρικα.
0: Πορρόι είναι να μαγαίνα. Που απούτε τα αρά ονόα ανακήκα πάει. Δεν επούτε τα αρά τε βήμω ανόα ανακήκα πάει. Αν είναι επούτε τα αρά τε βήμε το γόνα ανακήκα πάει.
2: Κομπούντεου, κομπούντεου, κομπούντεου ο τεφόμ.
0: Τι με φάντωνε. Εδέν είναι τα έναν πορρόι ένα τα ουάκι που απούτε με ρουέβα τεστάν και τε μέχα πάει. Ο γέννη ήταν γιαν σου αναχωγέλ.
2: Γιαμάνι.